Έχει σαν ράστα, όνο φαντιάνε, μαρικλίο, ψέρα, γάλια, ανάρα, γάβα, λίβα, λίμα, ουέκ, ενώ, ενζωάνε, μα μαούλα να πει, αναγάβα, τέρμα, μαρικλίο, άνα, γάλια, ανάβα, τσάφα, καμίτσια, ενζωάνε, αλεβάσαι λουραγάρα, μα δικέλε, άραβα, σε ένα, ζε ράστα.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Αλλά τι είναι να πας στις ανέμφυγες, τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι είναι τι
2: Και εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο. Salama taolo ntsa salama tsa tot.
3: Vavaka ihany no ba afaka monje tsika. Panot tsika. Mila fibebana tantsika. Haok tsika ipepak. Ira piva, ira fiderana fonne nay fanan tele nay ratsy mandendrendira zao tolo zao rehefa ira te amin'ira. Totsotsotra fa tsika nge zao efa namam sony. Misona firenetsika satria tafalatsaka lalana tsika.
4: Rokoraboka tamo sany dia nandeha fat. Somba amfety androany fa fivarotana mba andro natao zany mba hofana mba hoan'ny tokantrano. Ny mamasina vata dia ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro. Ny tsena moa zany araky le dity dia tsy maintsy amin'ireo mbe folo mody dia zay mba azokely amin'iny mba nisa rana atao mety ao anatin'ilay tokantrano. Amin'izao ley zany dia mba mividividy kely zay azo tombarotra kely mba azo androany. Raha ny fialamboly ndray moa zany zao dia ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao, ny mianatra ny tenin'Andriamanitra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.